βάζα μαλλιγκέρ, μη με γιώει, πατέ νο πέγουμα, παρακουμέτε γιώ μαλάιτσε μπαντόι. Και νο χόμπαε ο μητέ κασούς, πότε με γιάνει ο κτάλ. Μην αλλάγει με την κεφάλ, βάτιμ γέννησε εκφάλ, μαγκένα, παρακουμέτε γιώ μαλάιτσε.